πάνω χα. Φορείς κάρες σαν λεξτά. Met my mic and my guitar, op elke stage in Afrika, on een bijmals in die onmaat.